0: Και πάλι μαζί σας ήρθε η ώρα, το ελληνικό, η ελληνική ώρα. Hellenic Hour εδώ στο Launceston Radio. Μαζί μας, πάλι μαζί μου, ο Πάνος και ο φίλος μου ο Μιχάλης. Παιδιά, τι κάνετε?
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Κώστα.
0: Καλησπέρα, καλά είσαστε?
2: Καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας. Θα περάσουμε μία ώρα ευχάριστα όλοι μαζί από το ραδιοφωνικό σταθμό City Park Radio. Μας ακούτε κάθε δεύτερη πέμπτη βράδυ στις 7 ακριβώς. Άλλο
0: Πάνω.
1: Όλα καλά Κώστα, να περάσουμε μια όμορφη ώρα.
0: Ας πάμε σε τραγούδι.
1: Έτσι.
0: Πάμε. Ποιον έχουμε σήμερα Πάνω, με ποιον θα αρχίσουμε?
1: Θα αρχίσουμε με το Ιόνιο.
2: Ιόνιο.
1: Κοπάνατο.
0: Το κοπάναω.

0: Και περνάμε στο επόμενο τραγούδι. Κάφτρα από την Άντζη Σαμίου.
1: Πω. Απόψε, παιδιά, απόψε θα γίνει χαμός μέσα εδώ.
0: Ο Κώστας ζωγραφίζει στην κονσόλα.
1: Πω. Ακούτε εδώ.

0: Κάφτρα. Η Άτζη Σαμίου. Καλά το είπε πάνω.
1: Ναι. Άλλα. Πολύ okay. ωραίο τραγούδι.
0: Μιχάλη μου, για πες μας, τι κάναμε προχθές, είχαμε και εκκλησίες εχθές.
1: Είχαμε εκκλησία, τι να πω, πολύς ο κόσμος, περάσαμε πάρα πολύ καλά, χωροστάτησε ο Θεοφιλέστατος Αθηναγόρας με τον Πάτερ Δημήτριο. Τι να σου πω, δεν περίμενα τόσο πολύ κόσμο, μπράβο μας. Είχαμε αρκετά φαγητά, ο κόσμος ευχαριστήθηκε και εμείς κουραστήκαμε, αλλά
0: όλα
1: αφού
0: καλά.
1: Περάσαμε όλα καλά και είμαστε κι εμείς. Τέλος καλό, όλα καλά.
0: Όλα καλά.
1: Μια χαρούλα περάσαμε.
0: Ήρθαν οι φίλοι μέσα από το Hobart.
1: Από το Hobart, από το Devonport.
0: Everywhere.
1: Μπράβο. Πάρα πολύ ωραία.
0: Οκ. Okay. Αφού τελειώσουμε για τις εκκλησίες, ας πάμε σε άλλο τραγούδι. Γιατί τα κέφια είναι μεγάλα εδώ σήμερα.
1: Ναι.
0: Πάμε με λόγια φιλικά. Βασίλης Καράς.

ήταν τα λόγια φιλικά με τους αλχημιστές και το Βασίλη Καρά και προχωράμε στο επόμενο τραγούδι, μια φορά στο τόσο από τη Μαλού.

0: Και έχουμε και γιορταζόμουνος τώρα που είπαμε για την εκκλησία και τι περάσαμε. Για...
1: Ήταν της Παναγίας και ας περάσουμε στους εορτάζοντες. Ο σταθμός μας εύχεται χρόνια πολλά στον αγαπητό μας φίλο Πάνο Κατσιλιανό.
0: Η χρόνια σου πολλά, φίλε.
1: Χρόνια πολλά, Πάνο. Στο γιο μου Παναγιώτη Τρικαλινό. Χρόνια πολλά, Παναγιώτη.
2: Χρόνια πολλά.
0: Χρόνια πολλά.
1: Στη φίλη μας Μέρη Τσακυρέλης. Χρόνια πολλά, Μέρη.
2: Χρόνια πολλά, Μέρη.
1: Στην Τούλα Μαστραντώνα και Πίτα Μαστραντώνα. Χρόνια πολλά.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά.
1: Και στην Παναγιώτα, την γιατρό μας, την Αντίπα. Χρόνια πολλά, Παναγιώτα.
0: Happy Name Day, πέρα.
1: Και επειδή είστε καλοί άνθρωποι, λέμε να βάλουμε τραγούδι «Γαμώ την καλοσύνη μου» με τον Ζαφύρη Μελά. Πάμε.
0: «Γαμώ την καλοσύνη
2: μου». Το πέτυχε στο τραγούδι.

0: Και αυτός ήταν γαμό την καλοσύνη μου, Ζαφύρης Μέλλας. Ας πάμε με το μεγάλο, το Νότι, το βαπόρι από της Περσίας.
1: Νότιας
2: φτιάξε μας, Χωστάκη, φτιάξε.
0: Για όλους τους μάγκες, τους φίλους μου εδώ.
1: Τον Νότι, τον Άρχοντα.

0: Αυτό ήταν το βαπόρι από την Περσία με τον Νότι και περνάμε στο επόμενο τραγούδι. Βάλτε μου δύο καναβουριές από τον αξέχαστο Απόστολο Νικολαίδη.
1: Άιντε,
2: άκου πενιές.

Αυτός ήταν ο Αποστόλης Νικολαίδης και θα πάμε τώρα σε ένα τσιφτετέλι σοβαρό. Χόρεψε, χόρεψε, Αποστόλος Νικολαίδης.

0: Ωπα, Μιχάλη μου, τι έχουμε. Έχουμε αθλητικά, νομίζω, ε.
1: Έχουμε πολύ ευχάριστα νέα που συνέβησαν πριν λίγες ημέρες. Η Ελλάδα στην κορυφή του κόσμου, φίλοι μου. Στην κορυφή του κόσμου. Η εθνική ομάδα του Πόλο, αντρών, κέρδισε στο τελικό την Ουγγαρία, που φιλοξένησαν στο Σίδνεϊ, έγιναν οι αγώνες. Κατέκτησε το πρώτο χρυσό παγκόσμιο μετάλλιο. Μετά από 5 μετάλλια τελικών και 8 άλλα μετάλλια, κατάφερε να κερδίσει την Ουγγαρία. Την πέταξε.
2: Πρώτη φορά στην ιστορία.
1: Και δεν είναι μόνο αυτό, έχουν πάρει και άλλα χρυσά.
0: Πού? Για πες μας.
1: Τα κορίτσια, άντα 16, στο Ζάγκρεπ, πήρανε χρυσό μετάλλιο. Στην Κολύμβηση, πόλο κι αυτοί.
2: Αθλητική.
1: Στη Γαλλία, ενόργανη γυμναστική, με το χρυσό μετάλλιο.
2: Τεντόγλου. Ελλαδάρα μας.
1: 8.66 πήδηξε. Αυτά είναι τα ευχάριστα.
2: Μπράβο.
1: Τα δυσάρεστα αργότερα.
2: Τα δυσάρεστα αργότερα. Θα κάνουμε δύο τραγούδια να μπούμε λίγο στα κέφια. Αλλά πάνω κάτι έχεις να πεις, δεν έχεις?
3: Όχι, δεν λέω.
2: Α, σε είδα εκεί φορμαρισμένος, έτοιμος.
3: Είπαμε για τα δυσάρεστα λίγο αργότερα.
2: Θα τα πούμε λίγο αργότερα. Πού πάμε τώρα?
3: Πάμε στο Γιάννη Πολόπουλο, γειτονάκι μου.

0: Επιστρέψαμε, αυτός ήταν ο Γιάννης Πουλόπουλος με το γειτονάκι μου και περνάμε στο επόμενο τραγούδι με τον Γιώργο Νταλάρα, «Πού είναι τα χρόνια».
1: Πού είναι τα χρόνια.
0: Ωραία τραγούδια μας έχεις Κώστα σήμερα. Ωραία τραγούδια, μπράβο.
1: Καλά πάω.
0: Ζωγραφίζεις.
1: Πού πήγαν τα χρόνια πάνω.

0: θαυμάσιος ο Γιώργος Ονταλάρας. Μιχάλη, είχες και κάτι δυσάριστα νέα που ήθελες να πεις, ναι, για πες μας.
1: Πού είναι εκείνα τα ωραία χρόνια που είπε και το τραγούδι? Χωρίς φωτιές, χωρίς ανεμογεννήτριες.
0: Τι γίνεται,
1: τα
0: κάθε...
1: δυσάριστα νέα είναι ότι κάει και όλη η Ελλάδα. Τι από τη μία άκρη στην άλλη, παιδί μου. Νησιά, όλα χαμός.
0: Τι Ελλάδα, ρε, όλη η Ευρώπη έχει καεί αλλού.
1: Ναι, τώρα μιλάμε για την Ελλάδα. Εντάξει. Ισπανία, Γαλλία, ναι, καταστραφήκαν.
0: Αλλά στην Ελλάδα μας εκεί τα έχουν κάνει. Τι γίνεται
1: τα
0: εκεί?
1: Τα νησιά, η Πάρος καταστράφηκε. Η Ρόδος, η Κρήτη.
0: Πω.
1: Αθήνα.
0: Μέσα, όλα. Δεν έχει αφήσει τίποτα.
1: Καταστροφή. Μεγάλη καταστροφή.
0: Μεγάλη καταστροφή.
2: Το σχέδιο συνεχίζεται.
1: Ναι.
0: Οχ. Τι σημαίνει αυτό πάνω?
2: Τώρα άστο να μην σχολιάσω, γιατί θα πω τίποτα και μπορεί να μας διώξουν από εδώ.
0: Μπα, για πες μας. Εγώ δεν φοβάμαι, πες μας.
2: Τι να φοβάμαι, για ποιος φοβάται? Το σχέδιο συνεχίζεται.
1: Όλα αυτά γίνονται.
2: Πρέπει να γεμίσουν όλα τα βουνά ανεμογεννήτριες. Τέλος. Όλοι το λένε.
0: Okay.
1: Για τον Εύρο έχει γίνει ήδη η παραγγελία.
0: Wow.
1: Ναι, μπαίνουνε.
0: Ας πάμε τότε, ας πάμε σε κάτι πιο ωραίο τότε.
2: Το θέμα είναι ότι καήκανε πάρα πολλά σπίτια, καταστραφήκανε περιουσίες,
1: μαγαζιά.
2: Χάσαμε τρεις πυροσβέστες ήρωες.
0: Ναι, ήρωες.
2: Εντάξει.
0: Τραγικό.
2: Τραγικό.
0: Ας πάμε στα τραγούδια.
2: Εντάξει, όταν ο πυροσβέστης παίρνει 1000, δεν ξέρω αν φτάνει και 1000 ευρώ, και ο Μητροπολίτης παίρνει 5.000.
1: 900.
2: Μετά είμαι εγώ κακός.
1: 900 παίρνει ο πυροσβέστης.
0: Συνεχίζουμε. Yeah.

0: Πολύ ωραίο τραγούδι. Πάμε στο επόμενο. Κώστας Μετζελόπουλος, ένας αητός καθότανε.
1: Κέρνα μας, κέρνα μας.
2: Το next one, σαν μένα τραγούδι.
3: Να φάμε και να πιούμε, αϊτέ να κερνάς, να καλό περνά.
2: Πάμε ρε παιδιά, χωριάτικο αυτό, αυτό είναι χωριάτικο.
3: Να φάμε και να πιούμε, αϊτέ να κερνάς,

0: ένας αηδός καθότανε και εμείς χορεύαμε. Να μην ξεχνάμε, σε το ερχόμενο Σάββατο 22 Αυγούστου έχουμε εκκλησία. Ο Πάτερ Άντριου θα είναι κοντά μας για μια καλή και πολύ ευχάριστη λειτουργία. Ελπίζουμε να είσαστε όλοι εκεί, να έρθετε να περάσουμε πάλι καλά και ευχάριστα.
1: Μπράβο.
0: Να είστε όλοι καλά.
2: Και τώρα που πες για τη λειτουργία,
3: αφού μιλάμε,
2: να πάμε στο επόμενο τραγούδι, Μιχάλη. Άντε στον παράδεισο την πόρτα.
1: Εγώ θα πάω στην παράδεισο.
0: Σημαντικό.
2: Γιώργος Μαργαρίτης.
1: Άκου εδώ.
2: Μετά φταίω εγώ άμα τα σπάσω όλα.
0: Θα τα παραγγείλουμε.

0: μετά την παράδοση του, την πόρτα του Παραδείσου, ας πάμε στο Μποτάνι του Διαβόλου. Γιώργος,
1: πώς, τι connections, τι συνδέσεις κάνεις από το Παράδεισο στα
0: Ρωστό. Το Μποτάνι του Διαβόλου.
2: Αφού πήγαμε σε μία βία, πάμε στην άλλη.
0: Γιώργος Μαργαρίτης, πάμε.
2: Σοβαρά τραγούδια σήμερα, εγώ Γιωβάνη.

0: το βοτάνι. Ο Γιώργος Μαργαρίτης στο βοτάνι του διαβόλου.
1: Προσοχή, με μας τρελάνει το διαβόλο το βοτάνι.
0: Παιδιά, δυστυχώς
2: ήρθε η ώρα.
0: Ήρθε η ώρα μας.
1: Είναι μια ώρα δύσκολη το χωρισμού η ώρα.
0: Πώς περνάει.
1: Μιχάλη και Κώστα.
2: Άλλη μια εκπομπή όμορφη τελειώνει. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Θα είμαστε πάλι μαζί την μεθεπόμενη Πέμπτη βράδυ στις 7 ακριβώς από το ραδιοφωνικό σταθμό City Park Radio. Κώστας, Μιχάλης και Πάνος θα είναι πάλι κοντά σας.
1: Να είστε όλοι καλά.
0: Με αγάπη σε όλους, να προσέχετε την οικογένειά σας και θα σας δούμε πάλι την άλλη Πέμπτη.
1: Να περνάτε καλά.
2: Προς τότε να είστε όλοι καλά. Καλή νύχτα.
1: Καλή νύχτα και θα κλείσουμε με το τραγούδι του Παντελή Θαλασσινού, Καράβια Χιωτικά. Καλό βράδυ σε όλους.